το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσαν, επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλω το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο και δεν το χαλούσαν. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος και λέει για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτς. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτς μου. Χωρίς να ξέρω πάνω. Τέλος πάντων, σε τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

Φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση, για να κατέχει αλλού βουλή.